0: your home of FIFA World Cup 2026. Paradise 19 FM. Σπιά, ο Ατσέφι Φαουόλ Χαμπ, το νίτιο ντυσίξ, το τελευταίο εμπλοφανό του, α.
1: City my pull up.

Establishing on Paradise 98 FM. Σπιάω, ατσίφι φαόλ, γαμπ, 2026 στο τηλεβίσιο εμπλοφωνό του, α. Τσίτσου, ο Βέμπ.

0: Ο Ατσίφιφα Ολγα από το 26 στο τηλεβίσιο μνοφωνό του, α!
1: Τσιτσου!
0: Ο Φέμπλου!

Rising on Paradise 19 FM. Και σπιάω ατσέφι φαόλγα 2026 στο τηλεβίτσιο εμπλοφωνό του, α! Τσέτσου! Οφέα!